Είναι το νυχτόφωνο στον έμπνευση 107 FM. Στον έμπνευση 107 FM.

βιαστικά κι αν δεν πρόλαβες να πεις δυο-τρία λόγια. Το ξέρεις πως είναι κερδισμένος τελικά. Όποιος χαμογελάει μπροστά στην Καρμανιό.

se me hace agobio, mierda.

0: jest szurem z mezarii kwiatia. Jak za dużo zgodawiam z gremy skiesz mefora. To rak nie wąski na nas masz to sem nas. Ja sem nas jest dia, nie wraca rola. Πειράζει που δεν σου ήρθε η ζαριά. Τζογάρι στο όνειρο και είσαι έτοιμο για όλα. Το λέει και ένα τραγούδι που μα μάθαιναν παλιά. Ο χαμένο τα παίρνει όλα.
1: Έμπνευση 107 FM.

0: ακούσει 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Ένα τραγούδι για αυτούς που δεν έχουν απαντήσει σε κανένα από τα τρία βασικά ερωτήματα. Δηλαδή ποιος είμαι, από πού έρχομαι, πού πάω. Σε όλους τους φίλους μου που είναι εδώ απόψε, που είναι πολλοί και δεν μπορώ να τους αφιερώσω σε έναν έναν. Να είστε καλά όλοι.

Στρίβει ο δρόμος, αλλάζει ο καιρός. Κανείς δεν ξέρει γιατί και πώς. Γυρίζει ο ήλιος, πέφτει το φως.

παντού φωτιές μέσα στου χρόνου τις στοές. Πίσω σου στάχτη, πίσω καπνός και εσύ στην πρίνη.

να σας φέρει κοντά κι είναι το άστρο που πάει στο φιλί της ζωής που περνάει από τα δικά της τα νερά. Τότε ο κόσμος θα δεις, τότε ο κόσμος θα δεις πως ανήκει σε σας, σ' αγκαλιάζει κι εσείς

Η ώρα είναι 6. Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις την αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.

Τέσσερις τείχοι η καινούργια μου εξορία. Τέσσερις τείχοι η καινούργια μου εξορία. Δε φταίς εσύ.

χάρισμα που μας αγγίζει και μας φλογίζει και τη ματιά μας τη μαγνητίζει. Μέσα στο κορμί σου σεριανήθηκα.

γεύση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

Σε με φώτα κάθε νύχτα και με σκοτάδια να γεμίζεις το πρωί. Σε είδα μάγισσα και αρχαία χαρτορίχτρα να κανονίζεις την ανθρώπινη ζωή. Σε έχω δει και θέλω πάντα να σε βλέπω, να σου πετώ στο τζάμι ένα πετραδάκι και εσύ να ανοίγεις το παράθυρο.

σκληρή στα ανήλικα παιδιά της. Κι αν λείπει τ' άλλο σου μισό, μισός μένεις κι εσύ. Μα όταν μαζί σου περπατώ στα έρημα στενά της, στο πέλαγος της μοναξιάς μου γίνεσαι νησί.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Εξαιρετικές προσφορές στη Used για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Used. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα Μελωδία. Είναι πρωινό Πέμπτης, έχουμε 4 Ιουνίου σήμερα, 7 και 9 η ώρα. Και το καλοκαίρι έχουμε 4 Ιουνίου σήμερα, 7 και 9 η ώρα. Και το καλοκαίρι έχει έρθει για τα καλά.
1: Ναι.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της 5ης, 4 Ιουνίου σήμερα, 7 και 14 πάει η ώρα, να σταθούμε σε μία από τις έτσι ενδιαφέρουσες ειδήσεις της ημέρας.
1: Εντάξει, ναι, θα μπορούσε να είναι αν καταλαβαίναμε τι σημαίνει.
0: Ναι. Και αν αυτό μεταφραζόταν αυτόματα σε κάτι καλό για την τσέπη μας.
1: Θα μπορούσε να είναι μια ανακούφιση.
0: Να το βλέπουμε δηλαδή χειροπιαστά. Ναι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, πάμε στην επίσημη ανακοίνωση λοιπόν, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που τη λέει ότι η Ελλάδα πια δεν ανήκει στη λίστα των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες.
1: Άρα μπαίνει έτσι ένα τέλος σε μια 16ετή περίοδο ειδικής εποπτείας που ξεκίνησε με την κρίση του χρέους. Δηλαδή η χώρα μας πια δεν είναι υπό εποπτεία από τις τέλος πάντων οικονομικές δυνάμεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ναι, και πού βασίζεται αυτή η απόφαση? Στην ανθεκτικότητα, λένε, της ελληνικής οικονομίας.
1: Αυτό είναι κάτι που το ξέρουμε χωρίς να μας το εξηγήσουν.
0: Αυτό ναι.
1: Την ανθεκτικότητα δεν ξέρουμε.
0: Τα σταθερά δημοσιονομικά πλεονάσματα. Έχουμε και πλεονάσματα επισήμως. Mm-hmm. Και τη μείωση του δημοσίου χρέους.
1: Θρίαμβος. Ναι. Πάμε να ψωνίσουμε στο σούπερ μάρκετ.
0: Με ό,τι λεφτά μας έχουν περισσέψει ήδη 4 του μήνα, δεν ξέρω πόσα σας έχουν περισσέψει εσάς, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτή η επίσημη ανακοίνωση λέει ότι ίσως να υπάρχει ένα φως στο τούνελ που θα το χαρούν τα εγγόνια μας. Γιατί εμείς το παρόν τώρα δεν το βλέπουμε πολύ εύκολα όλο αυτό.
1: Ας υπολογίσουμε στα εγγόνια μας.
0: Ας υπολογίσουμε εκεί τουλάχιστον. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Συνεχίζουμε εντωμεταξύ εμείς με τον Βασίλη Σκουλά και τα αντίθετα. Όχι, με άλλο τραγούδι, με τον Παντελή Θανασινότ.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Πρωινό Πέμπτη και πάμε τώρα στο χρηματοκιβώτιο. Είναι το μεγάλο μας παιχνίδι και αύριο Παρασκευή, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, θα έχετε την ευκαιρία να διεκδικήσετε κι εσείς 8.305 ευρώ. Πώς γίνεται αυτό? Στέλνοντας το μήνυμά σας το 19600, γράφοντας WIN και περιμένοντας μέχρι αύριο, λίγο μετά τις 4, τότε η Μέρη κάνει την κλήρωση. Κληρώνει ένα μήνυμα, τηλεφωνεί στον τυχερό αριθμό. Αν δεχτείτε εσείς το τηλεφώνημα αυτό, θα πρέπει να πείτε στη Μέρη πως αυτή τη φορά το χρηματοκιβώτιο έχει 8.305 ευρώ και έτσι να κερδίσετε, αφού βέβαια πρώτα απαντήσετε στην κλήση, γιατί αν δεν απαντήσετε στα 5 πρώτα χτυπήματα, χάνετε αυτή την ευκαιρία. Άρα λοιπόν, στέλνουμε το μήνυμά μας στο 19600, γράφουμε WIN, κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινητήσεων που ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλή επιτυχία.
1: Καλή επιτυχία.
0: Και συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με τον Βασίλη Σκουλά. Τώρα ακούμε Βασίλη Σκουλά και τα αντίθετα. Μελωδία στην παρέα σας.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Να μιλήσουμε για ακόμα μια φορά για τεχνητή νοημοσύνη, διότι έχουμε μια είδηση που μας έκανε εντύπωση, η αλήθεια είναι. Ο Μάρτιν Σκορσέζε, ο διάσημος σκηνοθέτης, που έχει πολύ. Και έχει και ένα πολύ έτσι αυστηρό σύστημα αξιών στο σινεμά.
1: Ναι.
0: Δηλώνει ότι δεν έχει πρόβλημα ο ίδιος με την τεχνητή νοημοσύνη.
1: Αυτό έλειπε. Να έχεις κάνει την καριέρα του Σκορσέζε, να είσαι 80 κάτι.
0: Να αγαπάς το σινεμά έτσι στις βασικές του πρώτες σύνδες.
1: Να είσαι τόσο μεγάλος δημιουργός,
0: ναι.
1: Και να μην να είσαι ανοιχτός στο μέλλον.
0: Στο μέλλον, στην τεχνολογία. Και τι λέει συγκεκριμένα ο Σκορσέζε εδώ? Ότι με την τεχνητή νοημοσύνη μπορώ οτιδήποτε σκέφτομαι και οραματίζομαι γενικότερα να το μοιράζομαι με τους συναδέλφους μου, με τους συνεργάτες μου.
1: Ουσιαστικά δεν τη φοβάται. Δεν είναι ότι την αποκλεί από το έργο του γιατί φοβόταν θα του πάρει κάτι. Έχει βέβαια την ηλικία και τη σοφία ενός ανθρώπου που. Εντάξει, ναι. Μπορεί να μην φοβάται την νοημοσύνη. Είναι, δεν είναι ηλικία, 30
0: είναι,
1: χρονών.
0: Είναι 83. Σου λέει τι έχω να χάσω τώρα.
1: Να βλέπει τη λέλα που ανέρχεται.
0: Ναι, το βλέπει ως εργαλείο. Οι ηθοποιοί και οι σιναριογράφοι όμως, των οποίων οι θέσεις απειλούνται από την τεχνητή νοημοσύνη.
1: Ακριβώς.
0: Το βλέπουν αλλιώς. Ωστόσο, ο συγκεκριμένος έχει χρησιμοποιήσει την τεχνολογία, ας πούμε, και σε άλλες ταινίες, όπως το Hugo με το 3D ή στον Ιρλανδό τη μέθοδο να κάνεις τους γυρεούς ηθοποιούς να φαίνονται πιο νέοι. Οπότε σου λέει, εντάξει, και με την τεχνητή νοημοσύνη κάτι καινούριο φαντάζομαι. Μας έκανε εντύπωση αυτή η δήλωση. Ας το βλέπουμε έτσι. Ως αντίβαρο σε όλα τα άλλα που σκεφτόμαστε για την τεχνητή νοημοσύνη.
1: Είναι το μεγαλείο του Σκορσέζε σε όλα τα επίπεδα.
0: Συνεχίζουμε εδώ μεταξύ. Εμείς με Χάρη και Πάνο Κατσιμίχα γυρίζω τις πλάτες μου στο μέλλον. Ωραία, ταιριάζει το τραγούδι εδώ. Τραγούδι του Διονύση Τσακνή. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της 5ης, 7:25 πάει η ώρα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, μπαίνουμε γρήγορα σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Ναι, διότι μαζί μας έχουμε το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας αυτό το Σάββατο. Το Φυσικό Αέριο μας περιμένει στο Park Your Cinema Kids. Είναι εκεί στο ξεφώτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταυρός Νιάρχος για την προβολή της ταινίας. Ποιες ταινίες, πού είναι η ταινία?
0: Θα δούμε την ταινία Grease.
1: Το Σάββατο δούμε.
0: Την Παρασκευή βλέπουμε Grease.
1: Ναι, και το Σάββατο
0: βλέπουμε τους δίδυμους μπελάδες.
1: Αυτό είναι εκεί. Και πριν παίρνουμε και popcorn και βγάζουμε και φωτογραφίες. Και είναι και σινεμά κάτω από τα αστέρια. Και για να μάθετε όλο το πρόγραμμα, πέρα από αυτές τις δύο ταινίες που είναι αυτό το Σαββατοκύριακο, θα μπείτε ή στα social media του Φυσικού Αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας ή στα social media του ΚΟΠΗΣ, του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
0: Επίσης, αν βρίσκεσαι σε περιοχή που δεν έχει φτάσει ακόμα η οπτική ίνα, αλλά θέλεις γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι, βρέξει, χιονίσει. Κανένα πρόβλημα, γιατί με την Κοσμοτέ που είναι και σήμερα μαζί μας, μάλλον με το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi, μπορείς να συνδέεσαι πανεύκολα όπου και αν είσαι, χωρίς δορυφορικά πιάτα και να απολαύσεις παντός καιρού ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους, με τη δύναμη και την αξιοπιστία που σου προσφέρει το βραβευμένο ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Και τώρα με κάθε νέα σύνδεση Κοσμοτέ 5G Wi-Fi έχεις 2 μήνες δώρο. Συνεχίζουμε εμείς εντωμεταξύ με Παπαζό και Ακύλα στο Ατελιέ. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης.
2: Καλημέρα, Μελωδία. Με την Ματούλα και τον Δημήτρη. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
3: Ο Γιάννης Πανός ξεκινά την καριέρα του στο Παρίσι με την Brigitte Bardot και την Ζιλιέτ Γκρεκό. Ο ήχος της Δύσης τον ακολουθεί για πάντα. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τσανακλίδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Εισιτήρια ticketservices.gr.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
4: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.305 ευρώ. 8.305.
5: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
4: 8.305 ευρώ.
5: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
6: Τι να πω, παιδιά, ακόμα δεν το έχω συνειδητοποιήσει.
5: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
4: 8.305 ευρώ.
5: Win στο 19600 και καλό Σαββατοκύριακο.
4: Μελωδία 99,2.
5: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
7: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
8: Ήρθα!
7: Ένας θείος.
9: Ήρθες.
7: Καμία αλλαγή.
9: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
7: Και μια μεγάλη ανατροπή.
8: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
9: Τι έκανες?
8: Έβαλα προτέρια.
9: Καλά έκανες. Μπράβο.
7: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
9: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
8: Έτσι.
9: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
8: Να, εδώ.
9: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
8: Ναι, ναι.
7: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
10: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε. Στην καλντέρα. Με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό. Με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο. Με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ.
11: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
12: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο ή Ίδρα Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORE App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
13: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
14: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr. More.com. Και στα ταμεία του φεστιβάλ.
15: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
16: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 star στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
17: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
16: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
18: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
19: Μια δόση ψύχρας μέσα στη φθινοπορεινή βραδιά. Βγήκα έξω και είδα το πορφυρό φεγγάρι να γέρνει σε ένα φράχτη. Σαν ένας αγρότης με κοκκινισμένο πρόσωπο. Δεν στάθηκα να μιλήσω. Μ' ακούνησα το κεφάλι και τριγύρω υπήρχαν τα μελαγχολικά αστέρια με πρόσωπα λευκά σαν των παιδιών της πόλης. Φθινόπωρο, Ezra Pound.
20: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
21: Κάποια Κυριακή.
22: Ποια πόλη.
20: Πάντα έντεχνα.
22: Έχεις χαθεί μαζί με τον ύπνο.
20: Πάντα μελωδία.

0: ξεχάσεις και μ' ακρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Καλημέρα Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Πέμπτης, 7 και 38. Πάλι ώρα, σιγά σιγά. Να... Ορίστε.
2: Τίποτα, πιάστηκα με το καλώδιο. Θα πνιγώ με τα ακουστικά μια μέρα.
1: Όχι.
2: Είναι στην κρίση και έλειπε το μαντήλι.
1: Όχι, όχι.
2: Στο στούντιο.
1: Συνεχίζουμε.
2: Λοιπόν, για
1: πάμε στην πλάκα λίγο. Στην πλάκα,
2: ναι.
1: Όπως καταλαβαίνετε, έχουμε πλέον πολλά ξενοδοχεία.
2: Αλλά
1: έχουμε και πολλά Airbnb.
2: Ναι.
1: Και έχουμε και κτίρια που είναι γεμάτα με διαμερίσματα Airbnb.
2: Που άρα... δεν φαίνονται όμως. Είναι αυτά τα πολύ ωραία που μπαίνει σε μια πόρτα και δεν ξέρει τι είναι από πίσω.
1: Ναι.
2: Αλλά είναι κάτι πολύ καλέσθητο.
1: Είναι ξενοδοχεία
2: ή
1: Airbnb. Ως τι λογίζονται?
2: Ως κάτι στο οποίο μένουν οι άνθρωποι και πληρώνουν. Τώρα τον τίτλο τον βάλουν.
1: Ναι. Τι λέει το Υπουργείο Τουρισμού όμως?
2: Ότι θα γίνει παρέμβαση.
1: Ότι δεν θα, δεν
2: θα
1: υπολογίζονται ως Airbnb όλα αυτά.
2: Τι θα είναι
1: ως ξενοδοχεία στην πλάκα συγκεκριμένα.
2: Εντάξει, γιατί ίσως είναι και σε συγκεκριμένο δομικό και.
1: Βέβαια, γιατί
2: πλαίσιο.
1: Εκεί ισχύουν άλλοι κανόνες.
2: Ναι, ναι,
1: οπότε υπάρχει και ανταγωνισμός μεταξύ τους. Άρα λοιπόν το Υπουργείο Τουρισμού λέει ότι συγκεκριμένα στην πλάκα δεν θα μπορείς εύκολα να μετατρέψεις ολόκληρα κτίρια σε Airbnb χωρίς να χαρακτηρίζεται αυτό ξενοδοχείο ακριβώς.
2: Εντάξει, ναι, γιατί υπάρχει αυτό το περιβάλλον που προστατεύεται με κάποιο τρόπο και είναι και λίγο πιο αυστηρό. Και έτσι και έως και πάρα πολλά από τα κτίρια της πλάκας ανήκουν στο Υπουργείο Πολιτισμού.
1: Α, είναι και αυτό, σωστό.
2: Ναι.
1: Σωστό. 7 και 38 συνεχίζουμε. Παύλος Σιδηρόπουλος στο τραγούδι «Να μ' αγαπάς». Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, πρωινό Πέμπτη, 8 παρατέταρτο η ώρα. Εσείς θεωρείτε τους εαυτούς σας αναβλητικούς? Δηλαδή, καθυστερείτε να κάνετε κάτι που έχετε αποφασίσει να κάνετε?
1: Δεν ξέρω. Αν το καθυστερώ, σημαίνει ότι δεν το έχω αποφασίσει. Νομίζω ότι είναι άρνηση για κάποιους η αναβλητικότητα. Για κάποιους είναι στοιχείο του χαρακτήρα τους. Δεν μπορούν να.
0: Οι ειδικοί λένε πως είναι και στοιχείο μυαλού. Δηλαδή, ότι το μυαλό μας λειτουργεί αλλιώς όταν αντιλαμβανόμαστε το μέλλον. Πολύ μακρινό ή πολύ κοντινό. Συνήθως οι πολύ αναβλητικοί άνθρωποι, εγώ ας πούμε είμαι αναβλητικός, περιμένουν την τελευταία στιγμή. Και ως χώρα το κάνουμε αυτό γενικά.
1: Εσύ είσαι η χώρα.
0: Εγώ είμαι η χώρα.
1: Ναι. Μάλιστα.
0: Ακριβώς. Τι λένε όμως οι ειδικοί? Σκέψου το μέλλον όχι σε χρόνια, για παράδειγμα, ή σε μήνες, αλλά σε μέρες.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, όταν θες να οργανώσεις κάτι για το άμεσο μέλλον, για παράδειγμα, μην λες ότι εντάξει, έχω μπροστά μου 2 μήνες να το κάνω. Πες, έχω 60 μέρες. Αν το κάνεις αυτό, το μυαλό αμέσως αρχίζει και οργανώνει το μέλλον διαφορετικά.
1: Εντάξει, ίσως αρχίζει και μια αντίστροφη μέτρηση που είναι διαφορετικά να σκέφτεσαι. Ού, έχω 1 μήνα μπροστά μου και διαφορετικά να λείψει τον αριθμό να μικραίνει και να είναι μέρες.
0: Ακριβώς. Αυτό λένε οι ειδικοί, διότι έχουν κάνει και συγκεκριμένα πειράματα. Λέει, σε μια δοκιμή ζήτησαν από 162 άτομα να φανταστούν ότι προετοιμάζονται για ένα μελλοντικό γεγονός, όπως ας πούμε για έναν γάμο. Όσοι, λέει, κλήθηκαν να σκεφτούν το χρόνο μέχρι το γάμο σε μέρες, το αντιλήθηκαν να συμβαίνει 296 μέρες νωρίτερα από εκείνους που κλήθηκαν να το σκεφτούν το χρόνο αυτό σε μήνες ή σε χρόνια.
1: Τι γάμος είναι αυτός? Αυτός στον οποίο θα πας εσύ ή αυτός στον οποίο θα πας καλεσμένος?
0: Θα πας εσύ, μα.
1: Αν θα τον κάνεις εσύ, ναι, μπορεί να σκέφτεσαι την αναβλητικότητα να διαρκεί αυτό το διάστημα και 500.000 μέρες.
0: Γιατί πρέπει να οργανώσει και πάρα πολλά πράγματα.
1: Ναι.
0: Ούτως ή άλλως. Αν υποθέσουμε ότι είσαι σίγουρος για την αποφασίσουμε.
1: Ναι. Μήπως αυτό δεν σκέφτονται οι άντρες και δεν κατεβάζουν τα σκουπίδια και υπάρχει αυτή η αναβλητικότητα? Μήπως δεν το σκέφτονται σε λεπτά και ώρες?
0: Είναι πολύ πιθανόν, γιατί οι ερευνητές λένε ότι οι άνθρωποι ή είναι απλώς πολύ κακή στα μαθηματικά.
1: Είναι κακή σε όλα.
0: Α, ωραία. Τελεία. Συνεχίζουμε. Χάρης Αλεξίου, η φίλη μου χαράματα. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. 7:47 η ώρα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Πέμπτης και μπαίνουμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας και σήμερα η Μπαρίλα. Τι μας λέει τώρα? Το καλοκαίρι θέλει άρωμα και γεύση και το Basil Bar by Pesto Barilla, που για ακόμα μία χρονιά μας τα προσφέρει απλόχερα. Το αγαπημένο μπαρ Βασιλικού αυτή τη φορά βγαίνει στους δρόμους και μεταμορφώνει τις πλατείες μας στο πιο cool ιταλικό σημείο συνάντησης. Η Μπαρίλα λοιπόν μας προσκαλεί να την ακολουθήσουμε σε τρεις προορισμούς στην πόλη και να δοκιμάσουμε δωρεάν λαχταριστά Pesto Bites με την απίστευτα κρεμόδι Pesto alla Genovese, με αυτή την υπέροχη υφή που μόνο η Μπαρίλα πετυχαίνει. Πού θα το βρείτε αυτό το μπαρ? 5 και 6 Ιουνίου, δηλαδή αύριο και μεθαύριο, και Φυσιά Κολοκοτρώνη 1. 12 και 13 Ιουνίου, Γλυφάδα, πλατεία Εσπερίδων. 19 και 20 Ιουνίου, κεντρική πλατεία Νέας Μύρνης. Basil Bar by Pesto Barilla λοιπόν, ένα ταξίδι γεύσης σε όλη την πόλη που δεν πρέπει να χάσετε.
1: Αυτά.
0: Αυτά προς το παρόν. Στις 8 έχουμε κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης.
2: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία, Κυριακή 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τζανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου, η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
4: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.305 ευρώ. 8.305.
5: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
4: 8.305 ευρώ.
5: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
6: Τι να πω, παιδιά, ακόμα δεν το έχω συνειδητοποιήσει.
5: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
4: 8.305 ευρώ.
5: Win στο 19600 και καλό Σαββατοκύριακο.
4: Μελωδία 99,2.
5: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
7: Γεια σας, είμαστε οι Σκιαδαρέσες. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, παίζουμε στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίος. Πόρτες στις 7.30. Έναρξη στις 9. Προπόληση more.com. Σας περιμένουμε. Για προσκλήσεις, ακούτε Μελωδία.
8: The Natural Stones, live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
9: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίονες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
10: Για πρώτη φορά στα παγκόσμια χρονικά.
11: Ραντεβού με την ιστορία, έχεις Κωστάκη.
10: Τρεις κομμωδίες μικρού μήκους σε μία προβολή.
12: Πολύ τολμηρό.
10: Τρεις σκηνοθέτες, Μιχάλης Γεγιντής, Ιωάννα Κριονά και Δημήτρης Παπαθανάσης, υπογράφουν τρεις ιστορίες γεμάτες χιούμορ, χάος και αθάνατη ελληνική πραγματικότητα.
13: Κυκλοφορεί με το βρακί και τίποτα από πάνω.
10: Όλες μαζί σε μία προβολή.
14: Στην αρχή της Παναγίας να πας.
10: Ελλάδα 3-0. Στους κινηματογράφους από την Danwir.
15: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, cranberry με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
0: θέλουμε.
1: Όλοι θέλουμε ένα πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
12: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. 23 Ιουνίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 25 Ιουνίου Κυποθέατρο Παπάγου. 26 Ιουνίου Βεάκιο. Προπόληση more.com.
16: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
17: Κάποιες μέρες, ακόμη και το να ντυθείς, πονάει. Να σηκώσεις το χέρι σου, πονάει. Να καθίσεις, πονάει. Και όλα αυτά από κάτι που στην αρχή έμοιαζε απλώς με ένα σπυράκι. Διαποιητική υδροταδυνίτιδα. Μπορεί να σου πάρει καιρό να το πεις, ας μη σου πάρει καιρό να μιλήσεις γι' αυτό. Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί πραγματικά να αλλάξει την καθημερινότητά σου. Μην το αγνοείς, μην το κρύβεις. Αν έχεις επαναλαμβανόμενες επώδυνες βλάβες στο δέρμα, μίλησε σήμερα με δερματολόγο. Εκστρατεία ενημέρωσης για τη διαποιητική υδροταδυνίτιδα από την Novartis Ελλάς με την υποστήριξη του Συλλόγου Ασθενών Αλκή.
18: Άντε, προχώρα!
19: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στο προηγούμενο αιώνα!
20: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
21: Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία.
22: The Boy. Προβολές. Συναυλία. Έκθεση. Installations. Ένα τριήμερο takeover σε όλο το κτίριο της στέγης. Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία. Η φαντασίωση μιας Ηπείρου 13.375 χιλιόμετρα μακριά. 5 με 7 Ιουνίου στη στέγη. Εισιτήρια
23: στο onassis.org.

0: Πιάσε μελωδία. 99,2.
1: Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Το πρωινό τη Πέμπτη. Πάει 8 ακριβώς η ώρα. Κίνηση στους δρόμους. Ο Κύφισος φυσικά και στα δύο ρεύματα. Μποτιλιαρισμένος. Δεν έχουμε κάποια νέα, κάποια είδηση μεγάλη, να σας πούμε εδώ. Και Αττική Οδός γεμίζει στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Ζεφύρι και μετά. Και θα βρείτε και κίνηση εκεί στον κόμβο Αττικής Οδού με Κύφισο. Προς Αθηνών Λαμίας και στη στροφή και στα δύο ρεύματα. Επίσης έχουμε κίνηση τώρα στην άνοδο της Κηφισίας, στην κάθοδο της Μεσογείου στο ύψος του Χολαργού.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
4: Φέτος στη Σύρο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο και υπεύθυνο βάρδιας για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινάει από 719 ευρώ έως 1344 ευρώ για πετάωρη ή εξάωρη πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 830 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
5: SMK Group. Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
6: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
5: λειτουργικότητας και αισθητικής.
6: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
5: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
6: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
5: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
6: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
5: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
6: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
5: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
6: SMK Group. Το μέλλον.
7: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
8: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 2281-077-277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 2283-022-250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69-360-69-370.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Την άνοδο της στάθμης της θάλασσας στη Δήλο και πως οι ερευνητές λόγω κλιματικής αλλαγής, έτσι το ερμηνεύουν, συνειδητοποιούν ότι κάθε χρόνο η Δήλος βυθίζεται και για ένα εκατοστό.
2: Ναι, ας τη δίνω τώρα και στη μοίρα της.
1: Και λόγω κλιματικής αλλαγής έχουμε και άλλες ειδήσεις που συνδέονται μάλλον με την κλιματική αλλαγή. Άλλη μία τώρα, αυτή τη φορά έχει να κάνει με Γαλλία.
2: Ναι, τα έχουμε πει τις τελευταίες μέρες. Είναι φοβερές εικόνες που βλέπει κανείς. Γιατί είχε Ρολάν Γκαρός στο Παρίσι, που είναι έτσι ένα τα πολύ σημαντικά τουρνουά. Για πολλούς λόγους. Για αυτά που γίνονται εντός κορτ, για αυτά που συμβαίνουν εκτός κορτ, φυσικά. Τέλος πάντων, έχει τόση ζέστη που βλέπεις τους πιο διάσημους τενίστες να παραντουράνε από τη ζέστη, να έχουν πάρει διάφορους πατέντες που έχουν φτιάξει. Δηλαδή, άλλοι έχουν πάρει διάφορα κολάρα για το λαιμό και τα έχουν βάλει μέσα σε πάγο και τα φοράνε για να ζεσταθεί λίγο ο αφιένας τους. Άλλοι το κάνουν για να ζεσταθεί λίγο το κεφάλι τους. Έχουν κάνει σκούφους από πάγο. Ναι, για να δροσιστούν. Άλλοι έχουν κάνει περικάρπια. Δηλαδή, είναι φοβερές οι πατέντες που έχουν βρει στη Γαλλία, που καταγράφει την πιο ζεστή άνοιξη από το 1900. Δηλαδή, όλα αυτά που βλέπουμε τον λέω τώρα ένα όνομα, τον πιο διάσημο τενίστα, τον Τζόκοβιτς, να φέρεται σαν κάτι μπαρμπάδες που βλέπεις και έχουν παραντουράνε εντελώς από τη ζέστη σε κάποιο χωριό, σε ένα νησί και βάζουν πάνω τους διάφορα πανιά παγωμένα.
1: Βρεγμένα με μαντήλια,
2: ακριβώς
1: καπέλα.
2: Έτσι είναι και οι τενίστες οι διάσημοι τώρα στο Ρολάν Γκαρός. Γιατί είναι αδιανόητο αυτό που συμβαίνει στο Παρίσι. Ρεκόρ θερμοκρασιών καταγράφηκαν σε πάνω από το μισό της χώρας, σύμφωνα με τη Météo France. Και η μέση θερμοκρασία. Τι λέει, ας μην πούμε αριθμός. Το σημαντικό είναι ότι αφενός είναι η μεγαλύτερη εδώ και 2 αιώνες περίπου, έτσι, 1,5 αιώνα ζέστη. Και ότι έρχονται κι άλλα. Αυτό είναι ακόμα χειρότερο.
1: Περιμένουν.
2: Ότι περιμένουν νέα κύματα καύσωνα.
1: Ναι, αυτό δηλαδή θεωρείται κύμα καύσωνα που έζησαν την άνοιξη.
2: Δεν θα μείνει μακαρόν για μακαρόν.
1: Πάνε, θα λιώσουν όλα. Καλημέρα, Μελωδία, Ματούλα Δημήτρη.
2: Τσιμέντα θα λιώσουν. Πολλοί Γάλλοι δεν έχουν air condition. Είναι πολύ δύσκολο στο Παρίσι.
1: Δεν έχουν air condition και γενικά έχετε καταλάβει, μάλλον ξέρετε για ποιους λόγους δεν έχουν air condition.
2: Ναι, γιατί δεν τους αρέσει να φαίνεται να χαλάνε τις προσώψεις των κτίριων. Τα σέβομαι όλα. Δηλαδή, όλο το αφήγημα σέβομαι του καθενός. Αλλά επίσης υπάρχουν κτίρια, μην ξεχνάμε και αυτό στη Γαλλία, πέρα από το air condition, που ανεβαίνει στον 7ο, στον 6ο, στον 5ο με τα πόδια.
1: Οπότε. Καλά,
2: συγγνώμη, αλλά δεν γίνεται με ρεκόρ θερμοκρασιών αυτή η κατάσταση.
1: Καλημέρα, Μελωδία, Ματούλα Δημήτρη. Συνεχίζουμε με λαβρύντη μαχαιρίτσα. Ρίξε κόκκινο στη νύχτα. Όλα αυτά εδώ στο πρωινό της Πέμπτης, στο Μελωδία. 8 και 6 ώρα.

0: Καλημέρα Μελωδία, με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Ήκα.
0: Καλημέρα Μελωδία, με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Το βάλς των ονείρων.

0: Μαριάννα Κατσιμίχα, η φωνή viral αυτές τις μέρες. Και το βάλς των ονείρων, έτσι όπως το τραγούδισε εδώ στις κασέτες του Μελωδία, στις κασέτες μας, στις συναυλίες που διοργανώνουμε στη μουσική μας σκηνή. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Πέμπτης, 8 και 14 πάει η ώρα. Θυμίζουμε το χρηματοκιβώτιο, είναι το μεγάλο μας παιχνίδι. Και αύριο Παρασκευή έχουμε την κλήρωσή μας. Οπότε κάποιος ή κάποια από εσάς θα κερδίσει 8.305 ευρώ. Πώς γίνεται αυτό? Στέλνοντας γραπτό μήνυμα στο 19600, προλαβαίνετε να στείλετε και τώρα, διότι περιμένουμε μηνύματα μέχρι αύριο στις 4. Και λίγο μετά τις 4 αύριο, η Μέρη κληρώνει ένα από τα μηνύματα που θα έχει λάβει. Τηλεφωνεί στο τυχερό αριθμό. Αν δεχτείτε εσείς το τηλεφώνημα αυτό, πρώτον απαντάτε στα 5 πρώτα χτυπήματα. Αν δεν απαντήσετε, χάνετε την κλήση και την ευκαιρία να κερδίσετε. Μόλις απαντήσετε, λοιπόν, θα πρέπει να πείτε στη Μέρη μετά ότι αυτή τη φορά το χρηματοκιβώτιο έχει 8.305 ευρώ και έτσι να κερδίσετε. Όρη συμμετοχής. Στο melodia.gr και στο frontstage.gr. Θυμίζουμε ότι κάθε μήνυμα που στέλνουμε κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινητής, όπου ισχύει η γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Το μήνυμα που στέλνουμε είναι στο 19600, γράφοντας μόνο WIN. Και κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Αυτά. Καλή επιτυχία.
1: Καλή επιτυχία.
0: Συνεχίζουμε με τα κλασικά μας τώρα. Ο Γιάννης Πουλόπουλος και το «Θα πιω απόψε το φεγγάρι». Μίμης Πλέσσα στη μουσική και Λευτέρης Παπαδόπουλος στους στίχους.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, το πρωινό της 5ης, 8 και 19 πάει η ώρα.
1: Τίποτα δεν μπορεί να φτιάξει τη διάθεση περισσότερο από αυτό εδώ το κείμενο. Ή μια φωτογραφία. Ή τέλος πάντων την προοπτική, τη σκέψη ότι σε λίγο καιρό.
0: Θα βουτήξουμε.
1: Θα περάσουν όλα.
0: Είναι όλο και πιο συχνά πλέον αυτά τα ρεπορτάζ, τα site.
1: Εντάξει, καλοκαίρι.
0: Τους προορισμούς του καλοκαίριου, ναι. Ποιες παραλίες είναι ωραίες, τα μυστικά που δεν ξέρουμε και τα μαθαίνουν όλοι στο τέλος. Mm-hmm. Αυτή τη φορά βρήκαμε ένα άρθρο σχετικά με τις 5 ελληνικές παραλίες που κατάφεραν να μπουν στη λίστα με τις 10 καλύτερες της Ευρώπης.
1: Ναι. Τέλος πάντων, ακόμα και αν δεν έχουμε πάει σε καμία και αν δεν υπάρχει καν η προοπτική να πάμε στην Αντίπαρο ή στους αντίπαξους, τέλος πάντων, και μόνο ότι εμείς σε αυτή τη λίστα έχουμε μια δική μας παραλία που είναι αγαπημένη, έστω και αυτό είναι το Δερβαίνι ή δεν ξέρω και εγώ τι για τον καθένα, εντάξει, σου δίνει μια, έτσι, μια, αυτό, είναι μια χαρά.
0: Αυτό όμως που μας κάνει εντύπωση αυτή τη φορά είναι ότι σε αυτή τη λίστα δεν υπάρχει παραλία στο Αιγαίο.
1: Πώς δεν υπάρχει στο Αιγαίο?
0: Ναι.
1: Υπάρχει, ναι.
0: Οι 5 παραλίες οι ελληνικές είναι μία στους αντίπαξους, η παραλία Βουτούμι,
1: ναι.
0: Η Φτέρη στην Κεφαλονιά,
1: okay.
0: Το Ελαφωνήσι στην Κρήτη,
1: ναι.
0: Και η Κέρκυρα με την παραλία Ροβινιά και την Παλαιοκαστρίτσα.
1: Εντάξει, πιο κάτω η Παλαιοκαστρίτσα, αλλά ναι, αλήθεια τώρα.
0: Που Αιγαίο δεν βλέπουμε πουθενά.
1: Μήπως δεν είναι καλά αυτή. Μήπως δεν έχουν δει καλά το χάρτη. Μήπως έχουν πάρει τη μισή φέτα.
0: Δεν με ενοχλεί καθόλου αυτή η εξέλιξη εμένα.
1: Ξέρετε, εμένα με ενοχλεί.
0: Αλλά μου κάνει και εντύπωση.
1: Παρ' όλα αυτά, έτσι κι αλλιώς δεν παίρνουμε τις μετρητές στις παραλίες που είναι, εντάξει, είναι τέλειες αυτές που βλέπω εδώ στις φωτογραφίες. Κυρίως η προοπτική που μας ανακουφίζει.
0: Παρ' όλα αυτά, έστω ότι ξέρουμε όλη μια ωραία παραλία στο Αιγαίο. Είμαστε σίγουροι ότι τον Αύγουστο, ας πούμε, θα είναι ωραία, όντως, θα είναι γεμάτη με κόσμο.
1: Εξαρτάται με ποιον θα είσαι μαζί στην παραλία. Α. Και μπορεί να μην σε νοιάζει και να ένα εκατομμύριο κόσμο δίπλα.
0: Εντάξει, ναι. Δεν λέει κάτι τέτοιο εδώ το άρθρο, το ρεπορτάζ μας.
1: Το λέω εγώ.
0: Ποια είναι η παραλία που κατάκτησε την πρώτη θέση?
1: Ποια?
0: Σε αυτή την κατάταξη, η παραλία Μόντε Κλερίγκο στην Πορτογαλία.
1: Ωραία θα ήταν και εκεί να πηγαίναμε το καλοκαίρι.
0: Μια χαρά θα ήταν. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς τώρα με Νίκο Πορτοκάλουγλου και Δημήτρη Μητροπάνο. Κλείνω και έρχομαι. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Πέμπτης, 8 και 24 η ώρα. Μπαίνουμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας έχουμε και σήμερα το WhatsApp της Κοσμοτέ. Το WhatsApp έχει νέα διαφήμιση που μιλάει στην ψυχή της γενιάς Gen Z, φέρνει τις αγωνίες της στο προσκήνιο, αναδεικνύει τα όνειρά της και φωτίζει τον τρόπο που σκέφτεται. Φυσικά το WhatsApp δεν μένει μόνο στα λόγια, ανανεώνεται με νέα οπτική ταυτότητα λοιπόν και νέα τοποθέτηση για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. Η νέα διαφήμιση εμπνέεται από το Spoken Word Poetry, όπως λέγεται, και αποτελεί μια οδή σε όλα όσα θέλουν οι νέοι, γιατί στη ζωή τους και στη ζωή μας όλα παίζουν.
1: Μάλιστα. Μαζί μας όμως έχουμε και το φυσικό αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας, που επιστρέφει στο σπίτι του, εκεί που ξεκίνησαν όλα, στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη. Μας καλεί να ξαναδούμε την ιστορία της ενέργειας από την αρχή, δράσεις για τα παιδιά και εμείς και για μας. Θα ανακαλύψουν τα υλικά του εργοστασίου, θα δημιουργήσουν τα δικά τους έργα.
0: Και συνεχίζουμε εμείς εντωμεταξύ με Βασίλη Παπακοσταντίνου που τραγουδάει μελοποιημένο Καβαδία με το μαχαίρι. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης.
2: Καλημέρα, Μελωδία. Με την Ματούλα και τον Δημήτρη.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
4: Ο Γιάννης Πανός θεωρείται ο πατέρας του νέου κύματος. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τσανακλίδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Εισιτήρια ticketservices.gr.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
5: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.305 ευρώ. 8.305.
6: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
5: 8.305 ευρώ.
6: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
7: Τι να πω, παιδιά, ακόμα δεν το έχω συνειδητοποιήσει.
6: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
5: 8.305 ευρώ.
6: Win στο 19600 και καλό Σαββατοκύριακο.
5: Μελωδία 99,2.
6: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
8: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
9: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
10: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
11: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες.
12: Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
13: Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
15: Όχι.
14: Όχι.
15: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο. Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
16: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
17: Έως το Σάββατο, πατάτες Κύπρου σε δίχτυ και καρπούς για μίνι 20% φθηνότερα. Κατεψυγμένα προϊόντα Α, 1+1 δώρο. Ακόμα, μπύρα Μύθος Οκτάδα κουτί, τώρα μόνο 6,25.
16: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
18: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.

0: Μπρέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα ντομοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Το μόνο που χρειάζεστε για να επισκεφτείτε το πανέμορφο νησί των Κυθύρων είναι αντιλιακό και πολλή διάθεση.
2: Για να εξερευνήσετε τις καταγάλανες παραλίες και την πλούσια ιστορική και πολιτισμική του κληρονομιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι πάμε Κύθυρα!
4: The Natural Stones live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
5: Εθνική Λυρική Σκηνή. Όπερα για πάντα. Νέο πρόγραμμα καλλιτεχνικής περίοδου 2026-2027. Μεγάλες πρεμιέρες, διεθνείς συμπαραγωγές, νέες δημιουργίες, αναβιώσεις δημοφιλών τίτλων, κλασικό μπαλέτο, χορός, μουσικό θέατρο, μεικτά θεάματα, όπερα για παιδιά. Ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα για όλους στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, στο κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πληροφορίες nationalopera.gr. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Μέγας δωρητής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
6: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
7: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
8: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
7: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
9: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
10: Κλείνω τα μάτια και όλα σβήνουν από μπρος. Πέφτω σε νάρκη και η ανάσα μου βαραίνει. Δεν με ξυπνάει ούτε φωτιά ούτε σεισμός. Μοιάζομαι κάποιον που στον ύπνο του πεθαίνει. Κι όμως, μια άνοιξη κι εγώ θα αναστηθώ. Στο απλωμένο σου το χέρι να πιαστώ. Αυτή τη μέρα, Άγγελος Καλογερόπουλος.
11: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
12: Όσα κομμάτια κι αν μπορέσεις να ενώσεις, όταν έχω εσένα.
11: Πάντα έντεχνα.
13: Υπάρχουν άνθρωποι που ζουν μοναχοί.
11: Πάντα μελωδία.
14: Απάνω μου έχω πάντοτε στη ζώνη μου σφιγμένο ένα μικρό αφρικάνικο ατσαλινό μαχαίρι.

0: Παπαδία, Στάνος Μικρούτσικος, φυσικά, και Βασίλης Παπακοσταντίνου στο μαχαίρι με την κατάρα που κουβαλάει. 8 και 37 η ώρα, καλημέρα Μελωδία, είναι πρωινό 5ης 4 Ιουνίου σήμερα.
1: Όλο
0: το παιχνίδι μας. Σας θυμίζουμε ότι έχουμε φτιάξει ένα μοντάζ με τις φωνές 5 διάσημων Ελλήνων. Έχετε βρει τις 3 φωνές. Έχουμε κολλήσει στις 2 τελευταίες και μέχρι να ξεκινήσει ο νέος γύρος τηλεφωνημάτων, εμείς μεταδίδουμε το μοντάζ αυτό και στον αέρα. Το βρίσκετε φυσικά στο site μας και την εφαρμογή μας για να το ακούσετε όσες φορές θέλετε. Εδώ τώρα εμείς το ακούμε έτσι για εμπέδωση. Μήπως και τυχόν ακούγοντάς
1: το. Βρεθεί κάποιος άνθρωπος να το βρει.
0: Ναι. Βρείτε έτσι. Ακόμα και στην τύχη, Για να ακούσουμε. Μάλλον θα πούμε τα εξής.
1: Νομίζω μόνο οι ίδιοι θα βρούνε τη φωνή τους, κανείς άλλος.
0: Για να δούμε. Είναι εν ζωή. Αλλά αυτή είναι μια άλλη ερώτηση. Για να ακούσουμε το μοντάζ μια φορά και μετά λέμε λεπτομέρειες.
1: Πάντα.
2: Έντεχνα.
3: Πάντα.
2: Μελωδία.
0: Λοιπόν, το πρώτο πάντα το λέει η Αλίκη Βουγιουκλάκη, το έχετε βρει εσείς. Το δεύτερο πάντα το λέει ο Γιάννης Χαρούλης και πάλι το βρήκατε εσείς. Και η φωνή που λέει Ία στο τέλος είναι της Μαρίας Παπαγεωργίου που τη βρήκατε εσείς πάλι.
1: Απορώ πώς.
0: Έχουμε πολύ καλούς ακροατές. Κάποιοι το ψάχνουν πάρα πολύ. Έχουν μείνει όμως δύο φωνές.
1: Σε αυτούς τους τρεις.
0: Έχουν μείνει αυτές οι δύο φωνές. Οπότε, ποιες είναι, μπορείτε να τις εντοπίσετε, να ακούσουμε το μοντάζ μια φορά ακόμα.
1: Πάντα.
2: Έντεχνα.
3: Πάντα.
2: Μελωδία.
0: Θέλουμε τη φωνή που λέει έντεχνα και τη βαριά φωνή που λέει μελόδο.
1: Βρείτε τα να τα ξεμπερδεύουμε και με αυτή τη φράση.
0: 500 ευρώ σας περιμένουν. Οπότε λοιπόν, μην χάνετε την ευκαιρία. Εντάξει, γιατί όχι. Και στην τύχη ακόμα. Μπορείτε να βρείτε τα ονόματα αυτά στην τύχη. 500 ευρώ σας περιμένουν λοιπόν σε δώρο επιταγή. Δηλώνετε συμμετοχή στο site μας και την εφαρμογή μας. Και εκεί ακούτε το μοντάζ όσες φορές θέλετε. Συνεχίζουμε το μεταξύ. Με Μίλτο Πασχαλίδη, Έρωτας Αρχάγγελος. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό 5ης.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, πρωινό Πέμπτη, 9 παρατέταρτο. Σας έχουμε μια είδηση που δεν είναι και μεγάλη, σπουδαία είδηση. Έρχεται όμως από τον κόσμο, από τον χώρο της επιστήμης.
1: Ναι, τίποτα δεν είναι σπουδαίο.
0: Ακριβώς. Το θέμα είναι πώς το διαχειρίζεις εσύ.
1: Ναι.
0: Τι λένε τώρα εδώ οι ειδικοί, ότι συνήθως οι άνθρωποι έχουν την τάση να υπερεκτιμούν τις δυνάμεις τους.
1: Ποιοι δηλαδή, άνθρωποι είναι αυτοί, να υπερεκτιμούν ή να υποτιμούν?
0: Υπάρχουν δύο κατηγορίες. Συνήθως οι άνθρωποι που είναι πιο έξυπνοι τείνουν να υποτιμούν τις δυνάμεις τους. Δηλαδή να αντιλαμβάνονται τις δυσκολίες.
1: Αυτό θα περίμενε κανείς.
0: Ακριβώς. Ενώ άνθρωποι που δεν έχουν την πλήρη εικόνα βιάζονται και συνήθως υπερεκτιμούν τις δυνάμεις τους.
1: Αυτό το καταλαβαίνω.
0: Ενώ άνθρωποι που σκέφτονται τις παραμέτρους, έχουν επίγνωση της άγνοιάς τους.
1: Των επιπτώσεων.
0: Και των επιπτώσεων. Και σκέφτονται λίγο μπροστά, λένε, δεν ξέρω αν μπορώ να το καταφέρω. Ενώ άνθρωποι συνήθως που έχουν άγνοια κινδύνου, για παράδειγμα, λένε με μεγαλύτερη ευκολία, μπορώ να τα κάνω όλα.
1: Ναι,
0: μπορώ,
1: και μετά.
0: Μπορώ.
1: Συντριβή.
0: Σου λέει, θα τα δούμε μετά.
1: Α,
0: στην πορεία.
1: Okay.
0: Έτσι, αυτό. Υπάρχει και ένα φαινόμενο, αν θέλετε να το ψάξετε, ένα πείραμα, δημοφιλές, κοινωνικό πείραμα, Dunning-Kruger λέγεται.
1: Όχι Dunning-Kruger.
0: Όχι, Dunning-Kruger.
1: Okay.
0: Και σύμφωνα με αυτό το πείραμα, λοιπόν, οι άνθρωποι τείνουν συνήθως να μην έχουν πλήρη επίγνωση των δυνάμεών τους ή άνθρωποι με ελάχιστες.
1: Όχι όλοι. Οι άνθρωποι που δεν είναι έξυπνοι.
0: Ναι, ναι, ναι. Άνθρωποι λοιπόν με ελάχιστες γνώσεις ή δεξιότητες σε έναν τομέα έχουν την τάση να υπερεκτιμούν υπερβολικά τις ικανότητες τους.
1: Αυτό δεν μας αφορά αυτό το θέμα, γιατί το συζητάμε?
0: Γιατί.
1: Κανένας μας δεν εμπίπτει σε αυτήν την κατηγορία, οπότε πάμε στο επόμενο. Τραγούδι.
0: Μήπως εμπίπτουμε στην ψευδαίσθηση της ανωτερότητας?
1: Δεν ξέρω.
0: Οι αρχάριοι, λέει, αδυνατούν να κατανοήσουν το μέγεθος της αγνοιάς τους.
1: Ναι.
0: Παρ' όλα αυτά, ξέρεις τι συμβαίνει, Ματούλα? Πολλοί κόσμος γράφει σε βιογραφικά. Πράγματα που δεν στέκουν 100% για να πάρει τη δουλειά.
1: Δεν υπάρχει τίποτα που δεν συντρίβεται στην πραγματικότητα. Οπότε γράψτε ό,τι θέλετε.
0: Εντάξει, λοιπόν.
1: Η πρώτη μέρα στο γραφείο θα τα δείξει όλα.
0: Συνεχίζουμε με Γιάννη Κότσιρα. Σασμός. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. 8:46 ώρα. Πρωινό Πέμπτης.

αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρδιά.

0: Αλκίνος και ο προσκυνητής, καλημέρα μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας και σήμερα η εφαρμογή Box δεν είναι μόνο για όσους έχουν Κοσμοτέ, το Box είναι για όλους και είναι το μόνο delivery app με το οποίο βγαίνεις πάντα κερδισμένος. Έχεις και δώρο 10 ευρώ στην πρώτη σου παραγγελία και μοναδικές προσφορές κάθε μέρα και πόντους σε κάθε παραγγελία για έκπτωση στην επόμενη.
1: Αυτά, δεν έχουμε κάτι άλλο τώρα.
0: Ωραία, λοιπόν, στις 9 έχουμε κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα μελωδία, Ματούλα Δημήτρης.
2: Όλοι ξέρουμε τα τραγούδια του.
3: Σπασμένο καράβι.
2: Και τώρα του τα αφιερώνουμε σε μια νέα κασέτα. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία. Στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία.
3: Υπάρχουν άνθρωποι.
2: Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό.
3: Σάββατο και από βραδό.
2: Προπόληση ticketservices.gr.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
5: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.305 ευρώ. 8.305.
6: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
5: 8.305 ευρώ.
6: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
7: Τι να πω, παιδιά, ακόμα δεν το έχω συνειδητοποιήσει.
6: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
5: 8.305 ευρώ.
6: Win στο 19600 και καλό Σαββατοκύριακο.
5: Μελωδία 99,2.
6: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
8: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τέλειωσα σε 5 λεπτά.
9: Online.
8: Ναι.
9: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
8: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
9: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
8: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
10: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
12: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
13: Ναι, να τεμπελιάζεις σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy, πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
14: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
15: Και του έφραγε και τούτα, μπαμπά.
16: Και τι δεν θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έγκλια. Ενημερωθείτε στο έργοελλάς.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
17: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
18: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
19: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το Toyotomi. Το Toyotomi ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το Toyotomi δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το Toyotomi κάνει πάρα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το Toyotomi το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω, γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
20: Κλιματιστικά Toyotomi. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
21: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
22: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
23: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
22: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
24: Μα τι θα φάω σήμερα! Πλάκα κάνω! Ξέρω ήδη! Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι! Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
25: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
26: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
25: Η ανατρεπτική κωμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιοταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
27: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
25: Εκκλησιάζουσες. Η κωμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Παπάγους. 5 Ζάπιο. 6 Βρυλίσια.
28: Η ώρα είναι 9.
29: Όχι, Πέπη μου, στον κήπο τον έχω. Σκάβει, ποτίζει, το παίζει χρήσιμος. Βέβαια, τα πήραμε τα δέντρα. Από το Ανθέων Οδός. Πήγαμε στο νέο ανανεωμένο χώρο και στον όροφο. Μεγάλη έκθεση κήπου με διακοσμητικά και μικροέπιπλα. Είναι όλα υπέροχα. Επαγγελματίες οι άνθρωποι. Γέμισα όλο τον κήπο με ανθισμένα φυτά και δέντρα. Κάτι γλάστρες, κάτι κασπό. Δεν σου λέω τίποτα. Εκεί είναι τα εργαλεία. Και λίπασμα να βάλεις. Μην μου τα χαλάσεις, πρόσεχε. Ναι, Πέπη μου, ναι. Α, δεν σου είπα. Έβαλα ξύλινο φράχτη και ένα συντριβάνι. Και αυτά από τον Ανθέων Οδός τα πήραμε. Και λουλούδια δίπλα στην πισίνα. Και η πλαστική πισίνα είναι, μωρέ, Πέπη. Ανθέων Οδός. Τα πάντα όλα για τον κήπο. Οδός Αεροδρομίου, κάτω Μάνα Σύρος και στο ανθέωνοδος.gr.
30: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
31: Εξαιρετικές προσφορές στη USK για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. USK.
32: Scandinavian Sleeping and Living.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Και επειδή λίγο πριν μιλούσαμε για δρόμους και για μποτιλιάρισμα, ναι, να συμπληρώσουμε και κάτι ακόμα.
1: Α, βάλτε το και αυτό στο λογαριασμό.
0: Ναι, την Κυριακή που έρχεται έχουμε τον ποδηλατικό γύρο της Αθήνας. Είχαμε την Παγκόσμια Μέρα Ποδηλάτου χθες.
1: Ναι.
0: Οπότε, έχετε το νου σας, γιατί από τις 8 το πρωί μέχρι τις 12 το μεσημέρι θα έχουμε προσωρινές διακοπές και περιορισμούς στην κυκλοφορία.
1: Μέχρι τις 12 θα έχει τελειώσει.
0: Έτσι λένε. Οι αγώνες θα διεξαχθούν στην εξής διαδρομή: Πλατεία Συντάγματος. Εκεί θα ξεκινήσει.
1: Φιλελλήνων,
0: ναι. Αμαλίας, Όλγας, μπροστά από το Ζάπιο. Βασιλείος Κωνσταντίνου, μπροστά από το Καλλιμάρμαρο. Βασιλείου Σοφίας Ακαδημίας, Σύνα, Πανεπιστημίου Πλατεία Συντάγματος. Εκεί θα γίνει το τέρμα.
1: Άρα λένε.
0: Μάλλον ισχύει από 8 ως 12.
1: Ωραία, προσωρινή σταδιακή διακοπή. Γενικά, όπως καταλαβαίνουμε, Κυριακή δύσκολο το κέντρο. Μετά τη μία όμως, μια χαρά καφεδάκι, φαγητάκι.
0: Να μα βρείτε τραπέζι.
1: Βολτίτσα.
0: Αν δεν έχει κάνει κράτηση.
1: Από τη ξούλα, τα λοιπά.
0: 9 και 6 ώρα, καλημέρα, Μελωδία Ματούλα Δημήτρη. Συνεχίζουμε. Μανώλης Μητσιάς για το ερωτικό εδώ. Η στίχη του Άλκη Αλκαίου. Και η μουσική του Θάνο Μικρότσικο. Καλημέρα, Μελωδία Ματούλα Δημήτρη.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούρα Δημήτρη, 9 και 14 η ώρα. Να σταθούμε για λίγο στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής. Ο Έλον Μάσκ, γνωστός σε όλο τον πλανήτη.
1: Τόση ώρα προσπαθώ. Ναι. Δεν μιλάω γιατί προσπαθώ να σκεφτώ μετά το 1-3. Πώς λέγεται το 1?
0: Τετράκης.
1: Ναι, τέλος πάντων. Προς το παρόν είναι μια ανάσα από το 1-3 η περιουσία του Μάσκ. Ελπίζω να μην είμαστε στον αέρα όταν το γίνει και να μην χρειαστεί να ψάχνουμε πώς θα το πούμε.
0: Και πόσα λέτε ότι κερδίζει το δευτερόλεπτο, πόσα χρήματα κατά μέσο όρο κερδίζει?
1: 1,000 δολάρια περίπου το δευτερόλεπτο, 992. Αυτή είναι η περιουσία αυτού του ανθρώπου.
0: 992, μάλιστα. Το θυμόμαστε.
1: Έχει γίνει αυτό το τέρας πραγματικά. 9-2 σαν το Μελωδία είναι.
0: Αυτό λέω. Α, το θυμόμαστε εύκολα.
1: Εγώ γύρισα να δω και το λογότυπο του Μελωδία για να είμαι σίγουρη ότι δεν είναι τόσο ούφο.
0: 9-2, ναι. Ναι. Το λοιπόν, δευτερόλεπτο, 992 δολάρια.
1: Ναι, αυτό είναι το.
0: Όχι, αυτό είναι ο κόσμος μας που προφανώς επιτρέπει σε ανθρώπους να έχουν αμύθιτες περιουσίες.
1: Ναι, προφανώς. Αλλά εμένα τώρα, σε συνδυασμό με αυτό, μου έκανε μια είδηση που είδα στη Life, νομίζω κάπου. Αλλά εντάξει, υπάρχει και παντού. Για όλη αυτή την ιστορία που έχει ξεσπάσει στη Γαλλία με την κληρονομιά του Καρλ Λάγκερφελντ. Ο Λάγκερφελντ, για όσους τον γνωρίζαμε, ο σχεδιαστής και επικεφαλής της Σανέλ, είχε μια γάτα, τη Σουπέτ, η οποία ήταν και έτσι και πολύ μεγάλη φίρμα στα social media, είχε δικό της λογαριασμό, είχε δικό της σεφ η Σουπέτ, είχε δική της βοήθεια για το σπίτι, είχε νταντά, τέλος πάντων είχε διάφορα, η γάτα του όλα αυτά. Και μέσα στην επιθυμία του Λάγκερφελντ, σε μία από τις τελευταίες επιθυμίες, ήταν να τον κληρονομήσει η Σουπέτ. Τώρα κοίταξε, επειδή προφανώς όλοι ξέραν την αδυναμία του στη Σουπέτ και υπήρχε και αυτή η φήμη ότι θα τον κληρονομήσει η γάτα, υπάρχει μια γυναίκα, μια οικονόμος, πρώην οικονόμος του σχεδίου, η οποία φορτώθηκε τη γάτα.
0: Και περιμένει πώς και πώς τα χρήματα της γάτας. Γιατί θα τα διαχειρίζεται
1: η ίδια. Ταΐζει, γιατί έχει μάθει με ένα συγκεκριμένο τρόπο ζωής η γάτα. Την έχει φορτωθεί στο σπίτι με την οικογένειά της και τα παιδιά της.
0: Ναι, τι λέει
1: και
0: όμως.
1: Φυσικά δεν έχει πάρει ούτε ένα ευρώ, γιατί

0: είναι στα δικαστήρια. Οι άνθρωποι που διεκδικούν φυσικά μερίδιο από την κληρονομιά του Λάγκερφελντ επιμένουν ότι...
1: ότι μας ανήκει και μας ένα μερίδιο.
0: Ναι, ότι δεν μπορεί να πάει σε μια γάτα. Τα δικαστήρια μπορεί να μην έχουν τέτοιο έτσι δεδικασμένο, να μην ξέρουν πώς να χειριστούν αυτή την ιστορία. Και τέλος πάντων έχει φορτωθεί η Φρανσουάζ Κοκότ, τη Σουπέτ. Και η Σουπέτ έχει ξεπέσει.
1: Ο μέσος όρος ζωής μιας γάτας είναι πόσα χρόνια? 16, ας πούμε.
0: Μπορεί.
1: Δηλαδή, και τι σκέφτεται, τι είχε σκεφτεί τότε ο Κάρλ μετά την Σουπέτ, πού θα πάνε τα χρήματα?
0: Στο ίδρυμα τη Σουπέτ.
1: Α, ναι, φυσικά. Ωραία.
0: Νομίζω ότι αυτή είναι η διαδρομή. Κάποιος έχει μείνει με τη γάτα.
1: Αυτές οι πληροφορίες σας έφτιαξαν τη διάθεση τώρα που μας ακούτε πηγαίνοντας στη δουλειά για το μεροκάματο.
0: Για τον πλούτο των άλλων να συζητάμε.
1: Ακριβώς, για τον πλούτο των άλλων δουλεύουμε ούτως ή άλλως. Καλημέρα, Μελώδια Ματούλα Δημήτρη. Συνεχίζουμε εμείς με το Μινωράκι. Είναι η Χάρης Αλεξίου. Καλή δύναμη. Στο πρωινό της Πέμπτης.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της Πέμπτης μπαίνουμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας έχουμε και σήμερα το WhatsApp. Πολλά λέγονται για την Gen Z γενιά. Η αλήθεια είναι ότι είναι πολυδιάστατη, μας λέει το WhatsApp. Αποδέχεται και τα καλά και τα άσχημα, να ζητά το αληθινό, ζει το δικό της ρυθμό και φτιάχνει το δικό της δρόμο. Και όπως κινείται η γενιά αυτή, έτσι κινείται και το WhatsApp, μπαίνοντας σε μια νέα εποχή. Το WhatsApp λοιπόν ανανεώνεται με νέα ταυτότητα και νέο σλόγγαν, για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. WhatsApp, όλα παίζουν.
1: Όχι, δεν έχω κάτι άλλο.
0: Α, ωραία. Εντάξει, λοιπόν, έχουμε σύντομη ενημέρωση τώρα με Γιώργο Βράτσο και επιστρέφουμε με Δημήτρη Μητροπάνο.
2: Καλημέρα, Μελωδία, με την Ματούλα και τον Δημήτρη. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
3: Η Τάνια Τσανακλίδου ξεκίνησε την καριέρα της με τον Γιάννη Σπανό, ηχογραφώντας δύο εμβληματικούς δίσκους. Και στις 12 Ιουλίου ερμηνεύει ξανά για μας τα τραγούδια που της εμπιστεύτηκε. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τσανακλίδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Εισιτήρια ticketservices.gr.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
4: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.305 ευρώ. 8.305.
5: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γραφώντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
4: 8.305 ευρώ.
5: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
6: Τι να πω, παιδιά, ακόμα δεν το έχω συνειδητοποιήσει.
5: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
4: 8.305 ευρώ.
5: Win στο 19600 και καλό Σαββατοκύριακο.
4: Μελωδία 99,2.
5: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
7: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Ισραήλ και Λίβανο συμφώνησαν σε πλήρη κατάπαυση του πυρός. Πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου, καθώς ενισχύθηκαν οι ελπίδες για ευρύτερη διπλωματική αποκλιμάκωση. Πλήγμα για τον Τραμπ, η Βουλή των Αντιπροσώπων περιορίζει τις πολεμικές εξουσίες του απέναντι στο Ιράν. Συνέχεια σήμερα στις πανελλαδικές με μαθήματα ειδικότητας για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανοίγει εκ νέου τη συζήτηση για αλλαγές στη φορολογία στην Ελλάδα, εστιάζοντας σε φοροαπαλλαγές, ενέργεια και οχήματα. Η Γαλλία κατέγραψε την πιο θερμή άνοιξη από το 1900 που τηρούνται τα σχετικά μετεωρολογικά αρχεία. Λίγα σύννεφα και 30 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος. Περισσότερα σε μία ώρα.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
8: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
1: Αχα.
8: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
1: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
8: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
1: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
5: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Διασαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο ή Δρασπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
9: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
10: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα. Στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροφθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
11: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
12: The Natural Stones live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
13: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα. Με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό. Με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο. Με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
14: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
15: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
16: Τα σχολεία τελειώνουν. Τα θερινά προγράμματα του Κολεγίου Αθηνών αρχίζουν στον καταπράσινο λόφο της Κάντζας. Για 12 ημέρες, από την 5η 18 Ιουνίου έως και την Παρασκευή 3 Ιουλίου, διασκέδαση και μάθηση σε απόλυτη αρμονία και ασφάλεια. Με ένα πλούσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων για παιδιά 5 έως 12 ετών. Επιλέξτε ανάμεσα στο αθλητικό πρόγραμμα ή στο English Summer Camp. Περισσότερα στο athenscollege.edu.gr. Οι εγγραφές άρχισαν.
17: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
18: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
19: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
20: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
21: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
20: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
22: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
23: Ταξίδι με πλοίο. Κατέβασε το Ferry Hopper App. Βρες όλα τα δρομολόγια για το επόμενο νησί. Εύκολο και γρήγορα έχεις τα οκτωπλοϊκά στο κινητό σου. Και στο λιμάνι μην ψάχνεσαι, ξέρεις πάντα που είναι το πλοίο σου. Ferry Hopper App. Το καλοκαίρι σου, ένα hop μακριά.
24: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
25: Την αγαπώ με πάθος, την ποθώ, τόσο που τρέμω. Μια φορμή γεννώ να τη χάσω, μου πνίγει την καρδιά. Μου δάνεισε χαρά τόσο ακριβή που την ξοφλώ με διάφορο βαρύ, δίνοντας της γι' αυτό κοντολογής, αφεντικό μαζί και μαγαζί. Κάντζο, Ντανιέλ Αρνό.
2: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: τραγούδια. Ματούλα Δημήτρη, το πρωινό της 5ης, 9 και 38 πάει η ώρα. Αν ετοιμάζεστε ή μάλλον αν τώρα σχεδιάζετε τις διακοπές σας, σας λέμε με σιγουριά ότι έχετε αργήσει.
1: Αργήσει.
0: Από τώρα Ιούνιο, άντε να βρεις κατάλημα.
1: Σε καλή τιμή. Αυτό είναι το θέμα.
0: Αλλά σας έχουμε μια είδηση. Αν θέλετε να πάτε εκτός Ελλάδας το καλοκαίρι κάπου διακοπές, υπάρχουν κάποιοι προορισμοί που παραμένουν φτηνοί. Θέλετε να τους σκεφτούμε λίγο σοβαρά?
1: Ναι, ποιοι?
0: Στην κορυφή των πιο οικονομικών χωρών, λοιπόν. Γι' αυτό είπα να το σκεφτούμε. Έβαλα το ερώτημα στην αρχή. Η Βόρεια Μακεδονία με μέσο κόστος διαμονής 39,81 ευρώ τη βραδιά.
1: Μάλιστα.
0: Μπορείς να πας στην Λίμνη Οχρίδα, που προσελκύει οι τουρίστες, λέει, που αναζητούν μια οικονομική εναλλακτική σε σχέση με ακριβότερους ευρωπαϊκούς προορισμούς.
1: Να με φάνε όλες αυτές οι οχρίδες που θα υπάρχουν σε Λίμνη.
0: Στη δεύτερη θέση βρίσκεται το Κόσοβο. Με μέσο κόστος διαμονής 41,63 ευρώ. Βέβαια, το Κόσοβο δεν είναι ακριβώς τουριστικός προορισμός. Το βάζουν όλοι στο πλαίσιο άλλων, άλλης περιήγησης βαλκανικής. Μολδαβία επίσης. Εγώ στη Μολδαβία θα ψηφίσω Μολδαβία.
1: Ναι.
0: 45,49 ευρώ τη βραδιά. Σερβία και Βοσνία-Ριζεγοβίνη συμπληρώνουν τη λίστα των πιο οικονομικών προορισμών με μέσο ημερήσιο κόστος 51,17 και 56 ευρώ.
1: Μέσο ημερήσιο κόστος στα 51 διαμονής. Ευρώ είναι και διαμονή. Και
0: διαμονή μόνο.
1: Διαμονή μόνο. Okay.
0: Ναι. Οι ακριβότεροι προορισμοί της Ευρώπης, Μονακό.
1: Μονακό στην πρώτη θέση.
0: Ναι, προφανώς. Ρέικιαβικ, Ισλανδία, επίσης πολύ ακριβή και πάνε πολλοί Έλληνες εκεί. Και επίσης δουλεύουν πολλοί Έλληνες εκεί, σεζόν, το ξέρετε αυτό.
1: Νομίζω το έχω ακούσει και αυτό. Ναι.
0: Και η Ανδώρα πολύ ακριβή. Ναι, δεν έχει τιμή οικονομέσα η λίστα, περίεργο.
1: Σαντορίνη.
0: Δεν την έχει.
1: Δεν την έχει.
0: Όχι. Έχει Ελβετία.
1: Ναι, εντάξει.
0: Και Λονδίνο. Ήταν,
1: αυτή είναι η φύση. Γι' αυτό φτιάχτηκε η Ελβετία. Για να είναι ακριβή. Τι ακριβώς δηλαδή είναι το περίεργο.
0: Αλλά και στο Ενδιβούργο. Στο Ενδιβούργο λέει θα βρεις δωμάτιο με 220 ευρώ τη βραδιά.
1: Εντάξει, αυτός είναι ο όρος. Όμως, πολύ ωραίο.
0: Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με Λάμπρο Βασιλείου, το δέντρο. Καλημέρα, μελωδία, Ματούλα Δημήτρης. 9 και 30, όχι και 40 η ώρα.

0: Καλημέρα Μελωδία, με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Κοινό που μετρώει

0: Διονύσης Αβόπουλος, Όντων Καραγκιόζη, καλημέρα μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Πέμπτης. Θυμίζουμε ότι αύριο Παρασκευή έχουμε τη μεγάλη μας κλήρωση στο χρηματοκιβώτιο. Άρα λοιπόν προλαβαίνετε να στείλετε και εσείς το μήνυμά σας αν θέλετε να διεκδικήσετε 8.305 ευρώ. Πώς γίνεται αυτό? Στείλετε το μήνυμά σας στο 19600 γράφοντας μόνο WIN. Και περιμένετε μέχρι αύριο, λίγο μετά τις 4. Εμείς δεχόμαστε μηνύματα μέχρι τις 4. Και λίγο μετά τις 4 η Μέρη κάνει την κλήρωση και κληρώνει ένα μήνυμα. Αν είστε εσείς ο τυχερός που θα δεχτεί το τηλεφώνημα, γιατί θα τηλεφωνήσει η Μέρη, θα πρέπει πρώτον να απαντήσετε στα 5 πρώτα χτυπήματα και δεύτερον να πείτε, μόλις απαντήσετε στην κλήση, πως αυτή τη φορά το χρηματοκιβώτιο έχει 8.305 ευρώ και να κερδίσετε τα χρήματά σας. Θυμίζουμε ότι κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινητής, όπου ισχύει η γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Άλλη μία το ποσό, μην το ξεχάσετε να το πείτε αύριο, αν δεχτείτε εσείς το τηλεφώνημα. 8.305 ευρώ. Καλή επιτυχία. Συνεχίζουμε τώρα με την Ματούλα Ζαμάνη. Από τις κασέτες του Μελωδία, τις συναυλίες μας δηλαδή εδώ στη μουσική μας σκηνή, ακούμε τον Αύγουστο.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Αύγουστος, Ματούλα Ζαμάνη.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, το πρωινό της Πέμπτης, 10 παρά 10 η ώρα.
1: Mm-hmm. Και λοιπόν,
0: μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Ναι. Να πούμε ότι μαζί μας έχουμε το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μας περιμένει στο Park Your Cinema Kids, στο ξεφώτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, για την προβολή της ταινίας. Τι έχουμε το Σαββατοκύριακο, για να δούμε λίγο τη λίστα.
0: Το Σάββατο έχουμε για τα παιδιά την ταινία Δίδυμοι Μπελάδες με τη Λίντζι Λόχαν.
1: Και την Παρασκευή έχουμε τον Γκρίζ. Έτσι. Λοιπόν, εκεί κάτω από τα αστέρια, στο ξέφωτο, με πολύ ωραία πριν events. Έχουν φτιάξει ένα πολύ ωραίο χώρο lounge, φωτογραφίες, popcorn και ό,τι άλλο θέλετε. Θα δείτε το πρόγραμμα προβολών για μικρούς και μεγάλους στα social media του Φυσικού Αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, αλλά και στο site του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ την παρέα. Αυτό ήταν για σήμερα.
1: Εμείς
0: τα λέμε πάλι αύριο στις 7. Ακολουθεί η Κωνσταντίνα Νικολοπούλου στις 10. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με Γιάννη Χαρούλη. Έλα πάρε με, καλημέρα.

0: Οι κασέτες του Μελωδία στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
1: Η κασέτα για τον Γιάννη Σπανό.
0: Νέα ημερομηνία, Κυριακή 12 Ιουλίου.
1: Τάνια Τσανακλίδου, Ιωτανέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Συμμετέχουν οι νέες φωνές Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
3: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.305 ευρώ. 8.305.
4: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
3: 8.305 ευρώ.
4: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
5: Τι να πω, παιδιά, ακόμα δεν το έχω συνειδητοποιήσει.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
3: 8.305 ευρώ.
4: Win στο 19600 και καλό Σαββατοκύριακο.
3: Μελωδία 99,2.
4: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
6: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
7: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
8: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
9: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ρηχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με μπαομπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη παιδί μου πλατζουρίζεις και βρέχεις την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
10: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε. Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές συντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
11: Αν ψάχνεις σινεμά στην πόλη, κράτα αυτό. Το Αθήνεον έχει αλλάξει επίπεδο. Laser 4K προβολή. Premium Large Format οθόνες. Κορυφαίος ήχος με την Atmos One να είναι από τις πρώτες πιστοποιημένες Dolby Atmos αίθουσες στην Ελλάδα. Και για πιο χαλαρή εμπειρία, lounge αίθουσες με Infinity Sofas. Στο Pizza & Cocktail Bar βρίσκεις πίτσες, κοτομπουκές, cocktails, nachos, popcorn που σου τα φέρνουν και στην αίθουσα. Και για το parking, λύθηκε γι' αυτό. Σε συνεργασία με τη Citizen, στον πύργο Αθηνών, μόλις 3 λεπτά από το σινεμά παρκάρεις μόνο με 3,5 ευρώ. Και αν θες private screenings, εταιρικά events, προβολές με φίλους μέχρι gaming nights και παρουσιάσεις, το Athenion Experience σου τα προσφέρει όλα. Μπες στο athenion.gr για όλες τις πληροφορίες. The Athenion Experience. Powered by Allianz.
12: The Natural Stones live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
13: Για πρώτη φορά στα παγκόσμια χρονικά.
14: Ραντεβού με την ιστορία, έχει Κωστάκη.
13: Τρεις κομμωδίες μικρού μήκους σε μία προβολή.
15: Πολύ τολμηρό.
13: Τρεις σκηνοθέτες, Μιχάλης Γιγυντής, Ιωάννα Κρυονά και Δημήτρης Παπαθανάσης, υπογράφουν τρεις ιστορίες γεμάτες χιούμορ, χάος και αθάνατη ελληνική πραγματικότητα.
16: Κυκλοφορεί με το βρακί, τίποτα από πάνω.
13: Όλες μαζί σε μία προβολή.
17: Στην ευχή της Παναγίας να πας.
13: Ελλάδα 3-0. Στους κινηματογράφους από την Danwear.
18: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4.
19: Η ώρα είναι 10.
20: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
21: Φέτος στη Σύρο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο και υπεύθυνο βάρδιας για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινάει από 719 ευρώ έως 1344 ευρώ για πεντάωρη ή εξάωρη πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 830 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
22: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
23: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα καφέδες Νες καφέ Αζίρα, 35% φθηνότερα.
22: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
24: SMK Group.
25: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
24: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
25: λειτουργικότητας και αισθητικής.
24: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
25: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
24: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
25: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
24: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
25: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
24: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
25: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
24: SMK Group. Το μέλλον.
26: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
27: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22830 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

Έμπνευση 107 FM.

αλλά σου είπα να μ' απλά ένας φίλος. Υπερδικότητά σου παλεύε τη λύθη. Κάτω από την μπλούζα δυο καινούρια στήθη. Μία νέα γη κι εγώ κονκίστα δώρος.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Για σένα που δεν έφτασα ποτέ στο φθινό πορεινό.

0: Βάλε έμπνευση στην καθημερινότητά σου. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Πήρα το γράμμα σου χτες βράδυ μέσα στα μάξι.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Όχι, Πέπη, μου στον κήπο τον έχω. Σκάβει, ποτίζει, το παίζει χρήσιμος. Βέβαια, τα πήραμε τα δέντρα. Από το Ανθέων Οδός. Πήγαμε στο νέο ανανεωμένο χώρο και στον όροφο. Μεγάλη έκθεση κήπου με διακοσμητικά και μικροέπιπλα. Είναι όλα υπέροχα. Επαγγελματίες οι άνθρωποι. Γέμισα όλο τον κήπο με ανθισμένα φυτά και δέντρα. Κάτι γλάστρες, κάτι κασπό. Δεν σου λέω τίποτα. Εκεί είναι τα εργαλεία. Και λίπασμα να βάλεις. Μην μου τα χαλάσεις, πρόσεχε. Ναι, Πέπη μου, ναι. Α, δεν σου είπα. Έβαλα ξύλινο φράχτη και ένα συντριβάνι. Και αυτά από τον Ανθέων Οδός τα πήραμε. Και λουλούδια δίπλα στην πισίνα. Και η πλαστική πισίνα είναι, μωρέ, Πέπη. Ανθέων Οδός. Τα πάντα όλα για τον κήπο. Οδός Αεροδρομίου, κάτω Μάνα Σύρος και στο ανθέωνοδος.gr.
0: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Γιους.
3: Scandinavian Sleeping and Living.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

106 107 FM.

0: Έπνευση 107 FM.
1: Ούτε και σήμερα ο ήλιος θα ανατείλει. Σε αυτό το σπίτι δεν υπάρχει ένα φως. Πέρασαν χρόνια που σφραγίσαμε τα χείλη. Να βγω προσπάθησα νεκρός ή ζωντανός. Μπροστά μου έρχονται και φεύγουν εικόνες. Λες και το χθες έχει αγκαλιάσει το παρόν. Και η φωνή του εκφωνητή στη διαπάς.

όμως στέκομαι γυμνός και τους κοιτάω. Ποιος ήταν ο πρώτος που θα ρίξει τη βολή πριν από το γεύμα μας, ας πούμε προσευχή? Σαν αυτά πάντη μου στα αλήθεια πολεμάω. Ούτε ένα βλέφαρο δεν έριξε κανείς, ούτε ειδήσεις των 8 ή των 9. Μόνο στο μέτωπο είχα μία γρατζουνιά. Στο τρένο αυτό

0: Η ώρα είναι 12.
1: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
3: SMK Group.
4: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
3: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
4: λειτουργικότητας και αισθητικής.
3: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
4: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
3: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
4: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
3: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
4: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
3: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
4: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα τα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
3: SMK Group. Το μέλλον.
5: Για νερό όπως τη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
6: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 2283-022-250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69-360-69-370.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: μωρό και πληρώνει και νίκη σε έναν κόσμο σκληρό.
1: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

Βάλε έμπνευση στην καθημερινότητά σου. Βάλε ραδιόφωνο.

Κίνηση 107 FM.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Όχι, Πέπη μου, στον κήπο τον έχω. Σκάβει, ποτίζει, το παίζει χρήσιμος. Βέβαια, τα πήραμε τα δέντρα. Από το Ανθέων Οδός. Πήγαμε στο νέο ανανεωμένο χώρο και στον όροφο. Μεγάλη έκθεση κήπου με διακοσμητικά και μικροέπιπλα. Είναι όλα υπέροχα. Επαγγελματίες οι άνθρωποι. Γέμισα όλο τον κήπο με ανθισμένα φυτά και δέντρα. Κάτι γλάστρες, κάτι κασπό. Δεν σου λέω τίποτα. Εκεί, εκεί είναι τα εργαλεία. Και λίπασμα να βάλεις. Μην μου τα χαλάσεις, πρόσεχε. Ναι, Πέπη μου, ναι. Α, δεν σου είπα. Έβαλα ξύλινο φράχτη και ένα συντριβάνι. Και αυτά από τον Ανθέων Οδός τα πήραμε. Και λουλούδια δίπλα στην πισίνα. Και η πλαστική πισίνα είναι, μωρέ, Πέπη. Ανθέων Οδός. Τα πάντα όλα για τον κήπο. Οδός Αεροδρομίου, κάτω Μάνα Σύρος και στο ανθέωνοδος.gr.
2: Εξαιρετικές προσφορές στη Used για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Used. Scandinavian Sleeping and Living. Για νερό όπως τη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
3: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22830 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

Κάπου εκεί έξω υπάρχει μια ομορφιά. Μας φαίνεται πως κρύβεται για τα καλά, γιατί εμείς συνεχώς την ψάχνουμε. Γεμίζοντας με σκέψεις τον πολύτιμο χρόνο μας, γράφοντας αχλαμάρες καθώς πως πέρασε, αναλύοντας αυτό που ήταν όπου να είναι, το πως θα ήταν ό,τι να είναι και ότι δεν ήταν όσο να είναι. Κάνω αγώνες δρόμου, δεν ανταγωνίζομαι γιατί τρέχω μόνος. Υπνοτισμένος αγωνίζομαι για μένα, για τα αγαθά που είναι τοποθετημένα εκεί όπου θα καταλήξω και με περιμένω. Άλλα 15 βήματα.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα καφέδες νες καφέ αζύρα, 35% φθηνότερα.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
3: Φέτος στη Σύρο μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο και υπεύθυνο βάρδιας για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινάει από 719 ευρώ έως 1.344 ευρώ για πεντάωρη ή εξάωρη πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 830 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή. Η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. Ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά. Αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
5: SMK Group.
6: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
5: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
6: λειτουργικότητας και αισθητικής.
5: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
6: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
5: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
6: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
5: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
6: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
5: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
6: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
5: SMK Group. Το μέλλον.

έμπνευση 107 FM.

εαυτό μου που τον ξέχασα, τον μέσα κόσμο μου που έχασα, με τέτοια που έχω ψυχολογία, πώς θα βγω στη συναυλία.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Γιους.
2: Scandinavian Sleeping and Living.
3: Για νερό όπως τη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
4: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 2281-077-277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 2283-022-250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69-360-69-370.

0: Ακούτε έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.
1: Φεύγουν καράβια στο γυαλό.

Ζήσει 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Φέτος στη Σύρο μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο και υπεύθυνο βάρδιας για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινάει από 719 ευρώ έως 1.344 ευρώ για πεντάωρη ή εξάωρη πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 830 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, πατάτες Κύπρου σε δίχτυ και καρπούς για μίνι 20% φθηνότερα. Κατεψυγμένα προϊόντα Α, 1+1 δώρο. Ακόμα, μπύρα Μύθος Οκτάδα κουτί, τώρα μόνο 6,25.
2: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
4: SMK Group.
5: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
4: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
5: λειτουργικότητας και αισθητικής.
4: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
5: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
4: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
5: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
4: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
5: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
4: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
5: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα τα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
4: SMK Group. Το μέλλον.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

θα μείνεις για πολύ. Μα εγώ πρόλαβα και είπα πως με κέρδισες, κι ας μη δοκίμασαν τα χείλη το φιλί.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Εξαιρετικές προσφορές στη Yousk για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Yousk.
2: Scandinavian Sleeping and Living.
3: Για νερό όπως τη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
4: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 2281-077-277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 2283-022-250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69-360-69-370.

έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Αυτό το τραγουδάκι για όσους δεν ξέρουν είναι του Μίλτου. Γυρίζω σπίτι μοναχός άλλη μια νύχτα. Μια καλή νύχτα σου γυρεύω φτωχός. Ξεθεωμένος από ψέματα, παζάρια και καπνός. Όλα τα δέσποτα ρωτώ μήπως σε είδα. Πού να σε βρω. Της αγάπης στην ουσία τη μετρώ στην

0: ты мне трожь, ты
1: κι ολογίνομαι

0: Ακούτε έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.
1: Έμπνευση 107 FM.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Ανακοινησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: SMK Group. Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
5: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
4: λειτουργικότητας και αισθητικής.
5: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
4: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
5: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
4: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
5: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
4: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
5: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
4: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
5: SMK Group. Το μέλλον.

Έμπνευση 107 FM.

Έμπνευση 107 FM.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Για νερό όπως τη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο τη τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
2: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22830 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Έμπνευση 107 FM.
1: Τίποτα στον κόσμο δεν τον νοιάζει, παρά μόνο το μυαλό του ανοιχτό να μένει. Μέσα στην αδράνεια τρομάζει, ξαναβλέπει τη φαρμόλη την ψυχή σβησμένη. Κόβει το κορμί του και το θάβει σε νερό και σε φωτιά να χωριστεί. Στους 16 παγωμένους εφιάλτες, κάτι απρόσωπα λαπάκια της νυχτός δανείζει. Σαν υδρούς ανέρα στους αντάρτες, στοιχειωμένο σε μια εθνική οδό που πείζει. Βρίσκει την αχτίδα που απομένει και μαζί της τη φυγή θα μοιραστεί. Οι ψυχές

0: βρίσκουν σώματα παρθένα στη συνήθεια που λυμμένα με φιλιά τα εξαγνίζουν τους χαριζόντες.
1: Τούτος ο αρχαίγονος ρυθμός των Αφρικάνων κάτι από πάνω Συριανό θυμίζει. Άνθρωπο θυσία στους θεούς των ηφαιστείων, σαν αναπαραγωγής βωμός γυαλίζει. Κράτησε αγάπη μου για λίγο την πνοή σου, κλείσε όλη τούτη τη στιγμή σε ένα φιλί. Κοίταξε τριγύρω τα μετεώρα πως πέφτουν, μπάλες από χιόνι, μήνες ζωντανοί ακόμη. Κρίνε με σαν άνθρωπο που ψάχνει την ψυχή του, κι άμα το κουστάρεις θα σου πω συγγνώμη. Είναι κάτι μήνες που φιλόξενο τον τρόμο.

Χίλιες και μια νύχτες ανοιχτά οικουμένης. Αλυσοδεμένος πολικός αστέρας. Αφήνα τους άλλους να μιλούν για μένα. Και φοβόμουν μην δει το φως της μέρας. Τα χαμένα χρόνια θα τα πάρω πίσω. Φτάνει που και που να λες ακόμα σ' αγαπώ. Κόκκινος ορίζοντας τα χρόνια που απομένουν. Κάνε το σινιάλο να σε βρει ψυχή μου. Πρόσωπα λιμάνια κράτησε τα φεύγουν. Κράτα με αγκαλιά και πάρε με μαζί σου. Βίντεο ταινίες η ζωή που είδα. Του αστερού του νου μου η

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Τις τρέλες που έχω κάνει θυμάμαι και γελάω. Σε μέρη που έχω πάει και δεν θα ξαναπάω. Αθήνα, Μαδρίτη, ενοικιαζόμενο σπίτι. Κι τέσσερις τείχοι ακόμα που σπάω. Μια σχέση που λείπει, μα υπάρχουν οι φίλοι. Κι όταν

0: Έμπνευση 107 FM.
1: Έχω δουλειά, μα κάτι μου τη σπάει. Δεν έχω δουλειά και έχω εκνευρισμό.

0: Η ώρα είναι 8.
1: SMK Group.
2: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
1: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
2: λειτουργικότητας και αισθητικής.
1: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
2: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
1: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
2: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
1: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
2: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
1: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
2: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
1: SMK Group. Το μέλλον.

Έμπνευση 107 FM.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

απόλαυση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 10. SMK Group.
1: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
0: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
1: λειτουργικότητας και αισθητικής.
0: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
1: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
0: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
1: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
0: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
1: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
0: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
1: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
0: SMK Group. Το μέλλον.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.

Έμπνευση 107 FM.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr

0: Η ώρα είναι 12.
1: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

Έμπνευση 107 FM.

Έμπνευση 107 FM.

πέταξα δέκα σακούλες πράγματα, βιβλία, κούτες, γράμματα και τις παλιές κασέτες. Πέταξα κουρέλια, ρούχα πέταξα, σ' άλλο κορμί τα έταξα και σ' άλλους οφειλέτες. Μηχανάκια, μολυβάκια και αρχαία κινητά, συσκευές, μονιτοράκια, καλωδιάκια, σκουλικάκια, κουρνιαχτούς και έρπετά. Λόφους, εφημεριδούλες, δούλες, αναμνήσεις, ταραντούλες, δούλες, κορδελάκια, τσιμπιδάκια για

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Τις λέξεις μου έβαλα ξανά σε λάθος λίμα.

σου ξύπνησαν μέσα μου ωρέξεις τολμηρές. Μα ούτε σένα σε αφήνουν οι δικοί σου.

Έπεσε ξανά το βράδυ κι ούτε φως ούτε σημάδι, κι έχω κάτω από το σακάκι

106,7 FM.

0: Όποιος το πίνει πολεμάει κι αντέχει. Δεν τα αγοράζω, δεν πουλώ, μα με κερνάς και στο κερνό. Σαν το νερό των σταγιατών δεν έχει.
1: Κυλάει στις πέτρες

0: Για απ' τα πιο όμορφα χρόνια βγαίνω ξανά να σε βρω.
1: Ακούτε έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.

Έμπνευση 107 FM.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Λοιπόν, αγρίεψε ο κόσμος σαν καζάνι που βράζει, σαν το αίμα που στάζει, σαν υδρότας θολός. Πότε πότε γελάμε, πότε κάνουμε χάζι, και στα γέλια μας μοιάζει να γλυκαίνει ο καιρός. Μα όταν κοιτάζω τις νύχτες, τις ειδήσεις να τρέχουν, ξέρω ότι δεν έχουν νέα για να μου πουν. Ήμουν εγώ στη φωτιά, ήμουν εγώ η φωτιά. Είδα το τέλος με τα μάτια ανοιχτά. Είδα τον πόλεμο φάτσα, τη φυλή και τη ράτσα, προδομένη από μέσα, από τους πιο πατριώτες. Να έχουν τη μάνα μου εχμάλωτη με τόπλο στο στόμα. Τα παιδιά τους στολίζουν σήμερα τη βουλή. Κάτω από ένα τραπέζι, το θυμάμαι σαν τώρα, με μια κούπα σταφύλης του βομβαρδισμού. Την ώρα είδα αλεξίπτωτα χίλια στον ουρανό σαν λεκέδες. Μου μιλούσε ο πατέρας μου να μη φοβηθώ.
2: Κοίταξε τι ωραία που πέφτουν. Τι ωραία που πέφτουν.

Είδα γονείς ορφανούς. Ο ένας παππούς από τη Σμύρνη στη Δράμα πρόσφυγας πήγε να βρει βουλγάρικη σφαίρα και ο άλλος Κύπριος φυγάς. Το μαύρο τότε Λονδίνο στα 27 του στα 2 τον κόψανε οι Ναζί. Είδα μισή Λευκοσία, βουλιαγμένη Σερβία. Στο Βελιγράδι ένα φάντασμα σ' άδειο ξενοδοχείο. Αμερικάνικες βόμβες και εγώ να κοιμάμαι. Αύριο θα τραγουδάμε στις πλατείας τη γιορτή. Είδα κομμάτια το κρέας με στα μπάζα μιας πόλης. Είδα τα χέρια, τα πόδια πεταμένα στη γη. Είδα να τρέχουν στο δρόμο με τα παιδιά τους στον νόμο και εγώ τουρίστας με βίντεο και φωτογραφική.

Εδώ στην άσχημη πόλη που απ' την ανάγκη κρατιέται, ένας λαός ρημαγμένος μετάλλια ντόπα ζητάει Ολυμπιάδες και η χώρα ένα γραφείο τελετών. Θα σου ζητήσω συγγνώμη που σε μεγάλωσα εδώ. Τους είχα δει να γελάνε οι μπάτσοι και απ' την Ομόνια να πετάν τα κρυγόνα στο πυροσβεστικό. Στο παράθυρο εικόνισμα άνθρωποι σαν λαμπάδες και τα κανάλια αλλού να γυρνούν το φακό. Και είδα ξεριζωμένους να περνούν τη γραμμή για μια πόρνη φτηνή ή για καζίνο και πούρα. Έτσι κι αλλιώς μπερδεμένη η πίστη μας η καημένη, ο Σολωμός με Αρμάνι και την καρδιά ανοιχτή.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Έχω πέσει και κλαίω στο παλιό παλτό που το είχα ξεχάσει στο μπατάρι κλειστό. Μες στις τσέπες του είχες

que estes drumos me dá. Uma θέτα ταξίδια να λυτεύω εν ψυχρό, να περνάω καλά.

τις παρεστήσεις μου, γιατρέ που έχω τεθεί, δεν τις ελέγχουν και το σώμα να λυθεί. Βλέπω οράματα και ψάρια και στρατούς και τους λαούς σκιές παντού γονατιστούς. Δεν ξέρω πώς, γιατί φωνάζω τους νεκρούς και τους μιλάω για τους δύσκολους καιρούς. Εκείνη αόρατη, γιατρέ, και δεν μιλούν, πίσω απ' την πλάτη μου κρυφά χαμογελούν.

πια λιγόστεψε πολύ. Ή δεν υπάρχεις ή δεν έχεις εντολή να δίνεις χάπια και σιρόπια και φιλιά, πρώτου ακουστεί και τελευταία πιστολιά.

γιατρέ ποιος άγγελος θνητός θε να νοιαστεί, για να ρωτήσει και για μας το πως και τι, πόσα κορμιά αλεύει τούτη μηχανή,

0: γιατρέ. Τι έγραπτε στο σώμα μου και τι στην ψυχή. Απόστησον φυγάδευσον του άδου την ισχύ. Έχω συμπτώματα βαριά των αναμνήσεων, της τηλεόρασης, των φίλων, των ειδήσεων. Γιατρέ, γιατρέ, γιατρέ.
1: Έμπνευση 107 FM.

τις λέξεις που ταιριάζουν να σου πω, φτιάχνοντας εικόνες να ξορκίσω το κακό. Χάνομαι στα όνειρα που δεν θα ξαναδώ, κι όμως πρέπει να βιαστώ. Κοίτα μια διαδήλωση που φτάνει ως εδώ, μέσα σε συνθήματα, φωνές και βουητό. Όμορφο τραγούδι που αντέχει